Κορίν το ζάχτα πόσα κουνάκα, χατών τα ζακικούνα σάμω πίκα, η μάτα μάνα ρούρα ή το κουσκαμαντάμι, ζακυρί σπάζ, ουάκα σπάζα πορίκους κακούνα. Σας να ουάκα σπαζάμι πορίκουν κούνα, νησκάτα ούλια σπάμι, πάει παχτούκου η σούγκου μάντα, φίνια ρίσπα, πάει η μασίνα κασκάτα, η μασίνα διός παχτα ρούραχ, κασκάτα, άζι άζι, ρικουτσίσπα. Τσάι μάνα άζι κονάτα, άζι τσινάπα, συντσίτα, κασκατάτα γρυμάσκα. Τσάι μαντάμι, πούσα κονάκα Κορίντιος λιβρότα, για τσάνα. Πάτου κουσκά μαντάμι, ζάκυρι σπάζ, ουάκα σπάζα πορίκους κακούνα. Τσάς να ουάκα σπαζάμι πορίκουν κούνα, νησκάτα ούλια σπάμι, πάει παχτούκου η σούγκου μάντα, φίνια ρίσπα, πάει η μασίνα κασκάτα, η μασίνα διός παχτα ρούραχ, κασκάτα, άζι άζι, ρικουτσίσπα. Τσάι μάνα άζι κονάτα, άζι.

Το κουικό να κοσίξε τον δύο στα παγνίνε το ταμάντα. Κατασκάουαν, νιαί το ταμάνιασκάουαν, σωμάχα αδωρασιόν. Δύο στα παγνίνα το ταμάντα, κόνα μη κανακάν. Νιά μη τα ουκακούνα ρίξαρισκαν γίτσι μαϊμαζιγκά, παγμαδρονγκά, παγκασνά το ταμάντα κόνα. Ασί πακαρίσκα καν γίτσι μου νίσπα μη, κόνα καί το ταμάντα κα δύο σπαξί μη τα νιαουρίντσι ξακαρίας λίβρο τα μη κονανκά. Ρικουγρίντσι δύο σπαξί μη τα. Νιά μη αχαίο τα πίστο κουτσαρκάν τσι εξωφωνίας, νιά τσάσνα νιά ουπαμαν αβακούχ, λίβρο κόνα τα ταϊταμί το παξίμι τα νιαουρίς πέσα μας κάν τσι κόναν κασακαρίες τα μη καί το ταμάντα ήμα τα νησανίν σούχ γιουγιαί τα χαπιγκάπα, σακαρίες τα νιαουρίς πακατιγκάπακα. Σακαρίες σούτικα μαντεγδιόσκα γιουγιαρισκάμι νησανίν μη. Yo eripangin, eso, y matanisanisca Zacarías, mandak dioska, yo yariscami, nisanimi. Zacaríasca, Babilonia, yactapi, priso, causacusca, mantaca, apunche Jesús, huacharinapaca, 536 huatacuna, y yacpimi, judá, yactaman, zorobabeluan, tigrasca. Paikunahuanca, shuktacuna, pishmi, judá, manca, tigrasca, cuna. Zacarías kakura kuna purapa, shuk familia kuna tapushan mi kaska. Babilonia manta, Jerusalén mantigraspa mi paika shuk, paika Dios huillachun, niska huilla y kazariska. Kai Zacarías libro ka iskepe chikanchiskami. Punta mirga ka, capítulo 1 manta 8 kamami. Chaikunapika Moscuipe shina Dios rikurishpa Judá shaktapi causa kunaman wishaspa kunaskata shinashata Jerusalempish Diosta yuyarina wasitapish Diosatak ajichina kaskata wishaspa mi aji yuyaita kushka shinashata Dioska paikunapak tukui huchakunata ancho chispa paipakshata rurana kaskata pishmi wishaska. Que paponza con la pica, Dios cachasca, misías nisca, quispichi xamuna casca tapis mi huillasca. Cate mirga ca, capítulo 8, manta 14, camami. Chay con la pica, Dios cachasca, misías nisca, quispichi xamuspa, mandanapi te harina cascata, judá jacta, muyundi jacta, cunapi causa cunata, quispichina cascata mi huillaco. Zacarías, capítulo 9. 14 pica, apunche Jesús, Ramos, Domingo, pi Jerusalén, y icona cascatami huillaco. Chaimantami, Mateo, capítulo 21, 5 pipis, San Juan, capítulo 12, 5 pipis, chaisenayata huillaco. Senspaca, Zacarías, libro, y mata nisaniscata, y mamanta huillacuscatami, caito tamanta pica cancunawan. Rikunchi, tandarina kunchi, kai totamantapi yuyaringapa.